0: Να τον καταμύρουν κάτω καβουλετέ, καβουλετέ, καβουλετέ, καβουλετέ.
1: Cultural e educativa, Unesp FM.